ζήβαλεχ τρού αβαβάς τα μεταλλή με γεγισεύ στα τσότεν σα τσότεχ στα βαΐν σα βαΐ συνετα κακεφ καν βακαν γεγισεύ μπερεστά συνασαλεφ καν ουσίμεσ με τσένο αντισκανέμι.